Ρίση, Ρίση, Ατεφόνα Σιβενοκοπέ, Ρεφεφό Σατιβατά, Πρανακουφόνο Τιμό, Ασίτα Πλά, Αλεσέμα, Ρατιέ, Μασίτανια, Ασίτα Πλά, Ναγιά Τιμό, Ρίση.